φωτιά. Λέω τέντρο είναι τα γκότι εμέδωνα. Μένε ναι και να δω, γιατί κι αλέκ με μπω. Αγιο ποντο μες με vibe, αγιο ποντο με κόνο λεμέν. Ποντο με ήξουν fly, μόκρα με του είσαι relevant. Ζόμαρ που λόβουν slide, χάιντε πρεζέντα ιον του είμαι γκέν. Πριν τόλοι σε μνήσω κομπλέτ, εκεί πέντζα αυτό σου τεμπρέτ. Αγιο ποντο μες με vibe, αγιο ποντο με κόνο λεμέν. Ποντο με ήξουν fly, μόκρα με του είσαι relevant. Ζόμαρ που λόβουν slide, χάιντε πρεζέντα ιον του είμαι γκέν. Πριν τόλοι σε μνήσω κομπλέτ, εκεί πέντζα αυτό σου τεμπρέτ. Playing smart and picky, kur fulis lun qërpiki. I pastër dinamit ish dukesh si paraziti. I mean it when I speak it, me mu hankejt ekipi. Mësëm zjarpe limiti.